0: Λίτια να αντίνει.
1: Σκουμπριά κουμπο, τσόπο βίπα, φλαμίγκο το να σμάρκο.
2: Λάιβε, τσχίτο!
3: Να είμαι